0: Το όνομα είμαι Μπράιφορν.
1: Το ψαλίε του Λυψίδια, ο Τελεϊμαουτσινό, πέσε, συνάπησε, ταμά.
0: Ο Μπεσίλιο, ναι, τα ψαλίμε. Α, ναι, τρί, τα λίμε.
2: Η ορκαλία μου. Να φάω καλά, εγώ δεν είμαι στην υγεία. Για κίνη. Ο Ρουοκαλία. Κάνει. Και θα με δω κίνη που να κάνω εγώ. Η ορκαλία μου.

0: Πάμε σου εγώ. Το όνομα.
1: Σύριο. Α,
0: εγώ είμαι. Θέμα. Για. Εγώ είμαι καλή μόνο που. Το
1: όνομα είναι
0: Σα ονομά. Μαλαφώνω, ο Λιτσί.
2: Τι.
0: Ή.
2: Τσαφλά.
0: Ρα.
2: Τσαφλά.
0: Ο Ριγόγαλ σπόνσα.
3: Ιωή. Ιωή. Ιωή. Ιωή. Ιωή. Ιωή. Ιωή. Ιωή. Ιωή. Ιωή. Ιωή. Ιωή. Ιωή.
0: Ωραία. Ωραία, τσάντι μου, ωραία, τσάντι μου, αλεφόνου.
2: Ωραία,
0: τσάφ λαβ. Το τσάφ μαρέω, το τσάφ μαρέω, τσάντι μου, μόνο είναι λίγο, μόνο. Τσάφ λαβ.
3: Le auri le blanco le malaya puisto e così sa oia ia e ia ia ia un kai cusio o sposa la cusi con un malai sa ora lo voi le malaya otaku sa ora ani voi sposa la cusi malai.
4: Tell you, I always thought if Johnny Mathis and Willie Nelson had a kid, it'd sound just like you.

0: Ακούσαμε. Τα ρόφου τσατς φαλάου.
1: Τα ρόφου φαλάβα. Τα μορμόλιο. Ο ναού κακόγου αλέλου αγιούκα μλάι βαλέλε. Εγιέι σφίγγα μάι πάπα.
0: Ναού τσαλέλου αγιούκα μλάι βαλέλε. Εμώ.
2: Oh, yeah, what's up?

0: Θα φέρω φυσικό μικρόφωνο.
1: Όλοι τα μαπίστε ένα του σου όλοι πίστε και μάτια ουστό σου φίλνα.
0: Κοπώνει φολέο. Όλα, εσά όλα. Όλα. Με συγχαρητήρια.
1: Όλα,
0: ο καλή πάκα.
1: Όχι.
0: Σαμό. Σαμό, μα, ο, ή, α, ο,